0: Paulo, η Δόνα Βιβιάννα Δαμεράντη, η Δόνα Εμίλια Κρέδεδε, Πινεφιέλ. Ο πρώτος μου φίλος της μάνα, πάμε είναι ο μαζίνο κοντά του σπέτου, πέρα σε ο κάρι κομπράρι, βάμπι το κάρι.
1: Uma boa sexta-feira também, bom fim de semana, boa tarde, ficamos com o tema de Alfredo Soares.